πάω. Νόησιμα με ένα νουόνα ξουψωμάτσε. Νόησκρινισσα νεϊροξωμάβ.